0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούτε Αρκαδία 938. Oh,

κι εσύ. Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο να

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Άνιμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά
4: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτε σε σκέφτηκα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Φουστράει ο παίκτης του Πανετολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
16: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
17: Ο Θόδωρος.
18: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
19: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
20: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
18: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
21: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλες ψητώ με πατατάκια.
9: Θα βλέπει να...
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν είναι.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
11: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
9: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
13: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε!
16: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Back, Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: για έρωτα. Μόνο ο Γκαρθία είναι στο χωροκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαν 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίτι και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Παρέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χοντρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος. Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Back, Class Back 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
6: Δεν τα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής. Αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. We'll be right back.

0: Αρκαδία 938.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη. Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία. Και γιατί τα ακούω όλα επί 2.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
13: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
14: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
13: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
14: το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
13: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει μια σημαντική αναμέτρηση, μια σημαντική σελίδα στην ιστορία του Αστέρα, μιας και θα ξεκινήσει στο Ακρίνιο ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών με αντιπάλους τον Αστέρα και τον ΠΑΟΚ, σε ένα γήπεδο που έχει αρκετό κόσμο, αρκετοί φίλαθλοι και από την Τρίπολη. Το δυσάρεστο μέχρι στιγμής βέβαια είναι ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει υπό έντονη βροχόπτωση. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Ο Μάρτιν Μάσαρικ επέλεξε για το αρχικό σχήμα και την αρχική εντεκάδα της Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Καστάνιον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδονίδου, Μεντόσα, Γούλα, Τζαφέρι, Πίτσιου και Γεωργατζή. Στον πάγκο βρίσκονται η Πετροπούλου, Παπαγεωργίου, Μελισσού, Καραγιάννη, Μιχαήλ, Πάστρα, Ροκέιν, Δαφέρμου και Μπατσέλη. Στον αντίποδα η εντεκάδα του ΠΑΟΚ, Νόιχάους, Γκούνι, Ουίχη, Λιωπής, Γιαννακά, Μίτκου, Στίγκλμαερ, Αργυρίου, Δράκο Γιαννάκη, Κατσάνιτσα και Αντρέφσκα. Είπαμε αρκετός κόσμος, δυστυχώς βρέχει. Πριν την έναρξη, η οποία θα γίνει σε πολύ λίγο, παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες με την διαιτητική τετράδα. Τις παίκτριες χαιρέτησαν το μέλος της ΕΠΟ και υπεύθυνος για το γυναικείο ποδόσφαιρο, πρόεδρος της ΕΠΣΕ Λακωνίας, ο κ. Καράς, και οι πρόεδροι των δύο ομάδων, μάλλον αντιπρόεδρος του Αστέρα, ο Δημήτρης Μποροβίλος. Στις κερκίδες βρίσκεται και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της αντρικής ομάδας, που πέρασε νικηφόρα πριν από τρεις μέρες από το ίδιο γήπεδο στην εκτός έδρας νίκη του Αστέρα επί του Πανετολικού. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Η κυρία Αλεξάνδρα Δελιγιάννη, διαιτητής της αναμέτρησης. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου εν Ελλάδη θα υπάρχει και ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ θα είναι η κυρία Αντωνίου. Για να δούμε λοιπόν τι επιφυλάσσει για όλους τους φιλάθλους η αναμέτρηση που ξεκινά σε πολύ λίγο. Έχουμε την τελευταία συνεννόηση από την κυρία Δελιγιάννη με τους βοηθούς της και σφυρίζει σέντρα για τον Αστέρα Άκτον. Στον χώρο του κέντρου η μπάλα. Ας ελπίσουμε βέβαια και ότι η βροχόπτωση δεν θα επηρεάσει τις προσπάθειες των παικτριών των δύο ομάδων. Το πλάγιο out για τον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αναφέρεται ως γηπεδούχος. Η Γιαννακά θα αποκρίνει η Καστάνιον. Μετά από κόντρες η μπάλα θα φτάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή και αυτή τη στιγμή στα πόδια της Νόιχάους, η καλύτερη τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής γυναικών και γενικότερα η καλύτερη άμυνα. Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στο οποίο έφτασε αίτητη και μάλιστα έχοντας δεχθεί μόλις 4 γκολ στις 26 αγωνιστικές που διεξήχθησαν. Πολυνικής του θεσμού και ο ΠΑΟΚ και στο πρωτάθλημα μάλλον ο ΠΑΟΚ, αλλά και στο κύπελλο, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Αστέρας μπροστά τον πάγκο του πάντοτε όρθιου Μάσαρη. Ο
προπονητής του Αστέρα που ζει, θα λέγαμε, έντονα. Όχι, το φάουλ τελικά είναι για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ θα εκτελεστεί με ένα γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή της Γρηγοριάδου. Απομακρύνει η Γκάτσου. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πολυνίκης, όπως είπαμε, του θεσμού και έφτασε στον τελικό αποκλείοντας στην τρίτη φάση τον Βόλο 2004 με 3-0 σαν παιχνίδι που έγινε στο Βόλο. Στα πρώιμη τελικά με δύο νίκες, μία νίκη εκτός έδρας επί της Μικών με 6-1 και με ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη 1-1. Ενώ στην τελική φάση απέκλεισε την ΑΕΚ κερδίζοντας τη Θεσσαλονίκη με 1-0 και με λευκή ισοπαλία στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ τώρα. Με το πρώτο σουτ της αναμέτρησης, να γίνεται από την Κατσάνιτσα, έπεσε η Γρηγοριάδου, δεν χρειάστηκε να βρει την μπάλα, πέρασε λίγο out ο Αστέρας από την άλλη. Στην τρίτη φάση κέρδισε στον Πύργο την τοπική ομάδα με 2-0, την ομάδα του Πύργου που αγωνιζόταν μέχρι φέτος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Του χρόνου θα είναι αντίπαλος και του ΠΑΟΚ και του Αστέρα, καθώς κέρδισε την άνοδο. Στα πρώιμη τελικά, ο Αστέρας γνώρισε την ήττα στο Ρέθυμνο από τη Ρέα με 1-0. Κέρδισε στην Τρίπολη με το Ευρύ 5-0. Εδώ στην ημιτελική φάση επικράτησε και απέκλεισε την Αγία Παρασκευή με δύο νίκες, 2-1 στην Αθήνα και 1-0 στο γήπεδο του Παναρκαδικού. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι δύο σημερινοί μονομάχοι έφτασαν στον τελικό. Ένα πλάγιο τώρα που θα πάρει πολύ έξυπνα η προξένου από την Wichy, ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 4 λεπτά στην αναμέτρηση, με εξαίρεση ένα σιλτό σουτ της Γκατσάνης που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τη Γρηγοριάδου. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Με τον ΠΑΟΚ να έχει και πάλι την κατοχή. Δέκα φορές έχει διεξαχθεί ο θεσμός του κυπέλου γυναικών. Τις 7 τις έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο πρώτος τελικός έγινε στο Βόλο το 2000 με την Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης να επικρατεί του ύφεστου Περιστερίου. Τη σεζόν 2000-2001 ήταν η ομάδα της Καβάλας 86 να επικρατήσει και να πάρει το κύπελο. Το 2001-2002 ΠΑΟΚ, μετά υπήρχε μια διακοπή για 10 χρόνια. Από το 2013 ως το 2017 είχαμε 5 διοργανώσεις και τις 5 κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Όπως επίσης σε 23-24 που επέστρεψε ο θεσμός ξανά ο ΠΑΟΚ, την περσινή χρονιά στο Πανθεσσαλικό η ΑΕΚ ήταν αυτή που κέρδισε τον τελικό, κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-0. ΠΑΟΚ που σαφώς έχει μπει με επιθετικές διαθέσεις. Γέμισμα για την Αργυρίου θα απομακρύνει εκεί Τζαφέρη. Γκάτσου μια κεφαλιά στον χώρο του κέντρου η μπάλα. Γυρίζει πιο πίσω από τις φιλοξενούμενες. Σε μια μέρα που είναι μέρα τελικών, τώρα έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας γυναικών, αργότερα στις 9 το μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό μπάσκετ, θα λέγαμε συνολικά. Ο τελικός της EuroLeague στο κλειστό του ΆΚΑ στην Αθήνα. Ένα ζευγάρι που θα αναμετρηθεί για πέμπτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Στις προηγούμενες 4 συναντήσεις τους, η Ρεάλ μετράει 3 κατακτήσεις, Ολυμπιακός 1. Στον χώρο του κέντρου τώρα, η μπάλα. Με την Τζαφέρη να κάνει φάουλ. Στο 7ο λεπτό πάνω στην αρχηγό της ομάδας Θεσσαλονίκης. Στην κανονική σεζόν του πρωταθλήματος η ομάδα του ΠΑΟΚ μετρά 2 νίκες, κέρδισε στη Θεσσαλονίκη με 1-0 και στην Τρίπολη με 2-0.
Η Μίτκου που κέρδισε το φάουλ είναι κοντά στην μπάλα, καθώς και η Λιώπης. Η Μίτκου θα γεμίσει προς τη μεγάλη περιοχή της Γρηγοριάδου. Έξω από την περιοχή με την αρχική απομάκρυνση. Τελικά μια βαθιά παλιά της Καστάνιων. Πολύ δυνατή η παλιά προς την πράμη. Η Νόη Χάους θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Υπάρχουν φίλαθλοι βέβαια και του ΠΑΟΚ, θα λέγαμε είναι κατάμεστη η σκέψη του γηπέδου του Πανατολικού με φιλάθλους και των δύο ομάδων όπως είπαμε. Το πλάγιο του που πηγαίνει να εκτελέσει η προξένου. Η Αντρέφσκα θα απομακρύνει σε νέο πλάγιο. Ενώ η Κοπάση προσωρινά, και ας ελπίσουμε μια και καλή η ένταση της βροχόπτωσης, πιέζει ο Αστέρας, προσπαθεί να πάρει και όντως παίρνει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης προξένου. Για τον Αστέρα λοιπόν το πρώτο κόρνερ, από δεξιά όπως επιτίθεται να έχουμε μπει στο ένα το λεπτό. Συνεκρισμός στα καρέ της Νόιχαους. Με την Γιωργατζίνα είναι κοντά στην μπάλα. Για την εκτέλεση. Εκτελείται. Στο κέντρο της εστίας βγαίνει ο Ιχάος με γροθιές και απομακρύνει. Σε ένα σημείο που η Καστάνιον θα κάνει το λάθος έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Λάθος όμως και από τις παίκτες ομάδας Θεσσαλονίκης. Η Σπυριδονίδου κλέβει. Γκάτσου για την Τζαφέρη. Λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα αποφύγει μια αντιπαλότηση με προσποίηση. Θέλει και δεύτερη. Θα κλέψει η Λιωπής την μπάλα και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Γυρίζει η Τζαφέρη να μαρκάρει τη Λιωπής, η οποία αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω στο χώρο του κέντρου. Κλέβει η Καστάνιον από τη Γουίχη και τώρα η Σπυριδονίδου θα πετάξει την μπάλα αριστερά. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Η Πίτσιου, είπαμε είναι και γλιστά και το γλιστά η μπάλα στο βρεγμένο τερέν. Το πλάγιο του λοιπόν για τον ΠΑΟΚ εκτελέστηκε από μάκρυνση της μπάλας από τις αμυντικούς του Αστέρα, φτάνει στη Σπυριδονίδου. Η Γκάτσου τώρα. Σπυριδονίδου ωραία για την Τζαφέρη πιο δεξιά. Αυτή κλείνεται και γυρίζει πιο πίσω στη Γούλα. Αυτή ακόμα πιο πίσω στη Γρηγοριάδου, η οποία έχει βγει από τη μεγάλη της περιοχή. Τώρα θα δώσει στην Γκάτσου και πάλι στη Γούλα. Ένα γέμισμα της Γούλα. Πάλα θα φτάσει στην Σπυριδονίδου και πάλι αυτή πιο πίσω. Πιέζει ο ΠΑΟΚ. Στο 11ο λεπτό είμαστε. Η Γούλα θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τη Σπυριδονίδου. Πέρασε η μπάλα για την έμπειρη επιθετικό του Αστέρα, η οποία την κράτησε και τόσο αγωνιστικού χώρου. Οι κατοχής παίκτες του Αστέρα προσπαθούν να κυκλοφορήσουν με σιγουριά την μπάλα. Σπυριδονίδου από αριστερά θέλει να βγάλει μια σέντρα. Απομακρύνεται και μπάλα, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Ένα σούτ εκεί από την Μπραμ στο πέσιμό της μέσος του Αστέρα, δοκίμασε να κάνει και το σούτ. Δεν ανησύχησε την Νόιχαους, η οποία δίνει αμέσως συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Η Γιώργα Τζή βγήκε πρώτη στην μπάλα, παραχώρησε πλάγιο out. Στο 12ο λεπτό έχουμε φτάσει.
Την Γκατσάνιτσα ψάχνουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ στο πλάγιο που εκτελέστηκε. Σειρά του ΠΑΟΚ να κερδίσει τώρα. Να κερδίσει το πρώτο του κόρνερ με την Αργυρίου. Η Γιωργατζή έκανε την προβολή, παραχώρησε αυτό το κόρνερ στο 13. 1-1 τα κόρνερ. Και το σκηνικό μεταφέρεται στην μεγάλη περιοχή της Γρηγοριάδου. Εκτελείται από τη Μίτκου αυτό το κόρνερ, η μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Θα περάσει από πολλές παίκτριες. Και τώρα από αριστερά ο ΠΑΟΚ. Θα γίνει η σέντρα σουτ, θα πέσει η Γρηγοριάδου και θα μπλοκάρει την μπάλα. Λέει και στις συμπαίκτριές της να ανέβουν. Για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το Βολέ. Μπάλα στα πόδια της Πυριδονίδου. Η Μπράμε τώρα στο χώρο του κέντρου γυρίζει πιο πίσω στην Κάτσου. Έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου. Στην δερματοφύλακά της θα επιστρέψει την μπάλα η Κάτσου. Η Γρηγοριάδου για τη Γούλα. Γέμισμα της Γούλα. Μπράμε για την Προξένου. Πιέζεται εκεί Προξένου. Θα απομακρύνει όπως όπως σε πλάγιο out. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Μίτκου, η αρχηγός του ΠΑΟΚ, στην εκτέλεση του πλαγίου. Κατσάνισα ένα γέμισμα τυφλό, εκείνη η Κάτσου απομακρύνει την μπάλα. Στο χώρο του κέντρου τώρα η Καστάνιον, μια ωραία μπαλιά για τη Σπυριδονίδου από αριστερά που έχει χώρο. Σπυριδονίδου πατάει στην περιοχή από πλάγια θέση, στριφογυρίζει, θα κάνει μια σέντρα εκεί. Θα διώξει η Δρακογιαννάκη σε πλάγιο out. Εδώ υπήρξαν καλές προϋποθέσεις για τον Αστέρα να απειλήσει την εστία της Νόιχαους. Η Σπεριδονίδου θέλησε να αλλάξει παιχνίδι, να στείλει την μπάλα εκεί που βρισκόταν η Πίτσιου και η Προξένου. Η Δρακογιαννάκη παραχώρησε το πλάγιο out, νέο πλάγιο, έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ κερδίζει τώρα ο Αστέρας. Με την Γιωργατζή να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα πίσω, πιο πίσω εκεί που είναι η Καστάνιον. Αυτή πιο πίσω στη Γούλα και τώρα στη Γρηγοριάδου. Θα βρει την Προξένου. Αλλάζει ωραία την μπάλα με τη Γούλα. Προξένου, πλάγιο out. Η Δρακογιαννάκη έκανε ξανά την προβολή. Η κατοχή παραμένει στον Αστέρα που θα λέγαμε έκοψε έτσι την επιθετικότητα που εκδήλωσε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Ρεσάρι και κλέβει μπάλες όπως σε αυτή την περίπτωση. Καστάνιον θα αποφύγει ωραία αντιπαλό της. Η Μεντόσα θα γυρίσει στην Κάτσου. Η Κάτσου ρίψω κίνδυνα. Θα φτάσει μπάλα τελικά στην Προξένου και στη μεσαία γραμμή. Η οποία θα βρει την Τζαφέρη και αυτή στη Γούλα. Μεντόσα αποφεύγει δύο αντιπάλους, όχι και τρίτη. Η μπάλα τελικά θα φτάσει σε ποιον. Τρέχει Καστάνιον, ανακρά την κατοχή και γυρίζει πίσω στην Γιωργατζή. Στη μεσαία γραμμή μπάλα, πάντα στο 0-0, στο γήπεδο του Αγρινίου. Πάω Καστέρας, τελικός κυπέλου γυναικών, 11ος στην ιστορία του θεσμού. Και αυτό το παιχνίδι παίζεται στον χώρο του κέντρου. Θα πούμε ότι ολοκληρώνεται σήμερα η Premier League, όπως και τα υπόλοιπα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί έρχεται το Μουντιάλ του 2026. Αρχικά να πούμε στη Σέρια στην Ιταλία, Πάρμα Σασουόλο 1-0, λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι.
Στις 7 θα παίξουν Νάπολι Ουντινέζε, στις 10 παρατέταρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρη, Τωρίνο Γιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχαμε Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1, χτες Μπολόνια Ίντερ 3-3, Λάτσιο Πίζα 2-1. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις θέσεις 3 έως 6, να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες της Ιταλίας που θα πάρουν το τρίτο και το τέταρτο εισιτήριο για το Champions League, κάτι που έχει εξασφαλίσει ήδη η πρωταθλήτρια Ίντερ αλλά και η δεύτερη Νάπολη. Και ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα παίξουν στο Europa League. Στην τρίτη θέση στο βαθμό αυτή τη στιγμή Μίλαν Ρώμα με 70. Στην πέμπτη θέση Κόμο και Γιουβέντους με 68. Το έβδομο εισιτήριο εξασφάλισε η Αταλάντα που οδηγεί στο Conference League με 59 βαθμούς. Ενώ στη μάχη του υποβιβασμού έχουν ήδη αποχαιρετήσει την κατηγορία Βερόνα Πίζα. Και θα παιχτεί μια θέση ανάμεσα σε Κρεμονέζε και Λέτσε. Η Λέτσε έχει 35, η Κρεμονέζε 34 βαθμούς. Για να δούμε μια βαθιά παρτιά τώρα της Λιώπης. Θα βγει η Γρηγοριάδου έγκαιρα και αποτελεσματικά μπροστά στην Αντρέφσκα και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Η Αντρέφσκα που βρέθηκε στο έδαφος. Την βρήκε η Γρηγοριάδου αφού είχε διώξει την μπάλα. Θα δούμε λίγο αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μας στο 19ο λεπτό πάντα στο 0-0 και θα δούμε και το πρόγραμμα της Premier League. Δεύτερο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω η διαιτητής υπέδειξε out. Η βοηθός έδειξε με τη σημαία της στη γωνία. Οπότε το δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Και νομίζω δίκαια διαμαρτύρεται η Σπυριδονίδου. Η Γιαννάκα έβγαλε την μπάλα και μπροστά στη βοηθό. Τέλος πάντων γίνεται μια σέντρα τώρα, εκτελέσκεται το κόρνερ. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος προσωρινά. Η Γκατσάνιτσα έξω από την περιοχή. Ωραίο το τάκλιν από τη Γούλα. Παραχωρεί το πλάγιο out. Από αριστερά.

Burnley Wolves, Brighton Manchester United, Nottingham Forest Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και Fulham Newcastle. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των αναμετρήσεων κατά την διάρκεια του τελικού. Πλάγιο παραχωρήτωρα η προξένου μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από αριστερά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ. Προσπάθεια να αλλάξουν παιχνίδι φιλοξενούμενους. Αντρέβσκα μέσα στην περιοχή. Κάνει ένα πολύ αδύναμο σουτ. Η Γρηγοριάδου καλύπτει την γωνία της και αφήνει την μπάλα να βγει out. Είναι η δεύτερη τελική που κάνουν οι φιλοξενούμενες. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, θα λέγαμε, δεν είναι ο ορισμός της ευκαιρίας, δεν είναι κλασική ευκαιρία για να ενισχύσει η Χρυσούλα Γρηγοριάδου. Γρηγοριάδου δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Σπυριδονίδη πολύ ωραία στη μέσα γραμμή. Κατεβάζει την μπάλα. Έχει τα δεξιά της την προξένου. Θα πάρει το φάουλ τελικά. Η Τζαφέρη. Εδώ μπορούσε η Σπυριδονίδη να πετάξει και δεξιά την μπάλα. Αλλά η κατοχή είναι για τον Αστέρα. Σε αυτό το κράτημα. Πάνω στην Τζαφέρη. Από την Αντρέφσκα και βλέπω την Γούλα που έχει δυνατά πόδια να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Η Νόιχαους θα βάλει 4 συμπαίκτριές της στο τείχος. Παίρνει μέτρα λοιπόν η Γούλα, σουτάρει μπάλα, περνάει στο τείχος, η Νόιχαους με γροθιές θα παραχωρήσει κόρνερ. Να η πρώτη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι. Με την εκτέλεση φάουλ της Γούλα η μπάλα πέρασε από το τείχος. Η Νόιχαους πήγε στη γωνία που ήταν η Νόιχαους, αλλά με πάρα πολύ δύναμη δεν ευνηδιάστηκε η Ιωλάνδη goalkeeper του ΠΑΟΚ, παραχώρησε κόρνερ. Δεύτερο για τον Αστέρα από αριστερά όπως επιτίθεται. Με την Γιωργατζή να πηγαίνει για την εκτέλεση. Η τελή Γιωργατζή στη μικρή περιοχή θα βγει ο Ιχάος με γροθιές. Θα μαγνήσει ένα σημείο που είναι καστάνιον έξω από την περιοχή. Προξένου για ασφάλεια πίσω στη Γρηγοριάδου. Και τώρα Μεντόζα για την Γιωργατζή στη μεσαία γραμμή. Σπυριδονίδου μια κάθετη εκεί για την κίνηση που έκανε η Κάτσου. Πολύ δυνατή παλιά. Την μπάλα στην αγκαλιά της Νόιχαους. Επίτη μας να δώσει συνέχεια με ένα δυνατό βολέ που φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Με την Κάτσου να παραχωρεί πλάγιο out. Σε αυτή την προσπάθεια της Γιαννακά να στείλει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή της Γρηγοριάδου. Εκτελείται το πλάγιο. Απομακρύνει η Γιωργατζή. Και πάλι Σπυριδονίδου. Ξεκινάει μια κούρσα. Είναι μόνη της με 5. Αναγκαστικά θα σταματήσει και θα ψάξει η συμπαίκτριά της. Δεν θα το καταφέρει η Σπυριδονίδου. Θα κλέψουν οι του ΠΑΟΚ. Γυρίζει η μπάλα πίσω στην Νόιχαους, στην τερματοφύλακα των Θεσσαλονικιών που βγαίνει από τη μεγάλη της περιοχή και με τα πόδια θα τροποδοτήσει την Λιώπης. Αριστερά η μπάλα από τον ΠΑΟΚ τώρα για την Μίτκου. Στο χώρο του κέντρου με την Δρακογιαννάκη τώρα. Γκούνι ανεβαίνει κάποια μέτρα, θα βγάλει μια σέντρα, διώχνει με κεφαλιά η Μεντόσα. Η
Τζαφέρη κατεβάζει την μπάλα και πετάει αριστερά στις

Πυρδονίδου. Ιδιαίτερη αγωνία θα λέγαμε, ζουν το παιχνίδι οι πάγκοι των δύο ομάδων. Ξανά πιασε η βροχή στο Αγρίνιο. Με την μπάλα να είναι στα πόδια της Γρουγλουάδου. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Πάω Καστέρας 0-0. Πριν από λίγο ο Αστέρας είχε την πολύ καλή στιγμή να προηγηθεί στο σκορ με την εκτέλεση φάουλ της Γούλα. Δεν ευνηδιάστηκε όμως η Νόιχάους. Η goalkeeper του ΠΑΟΚ στη γωνία της έδιωξε την μπάλα με τις γροθιές της σε κόρνερ. Μπράμε. Γιωργατζή τώρα κατά την μεσαία γραμμή. Με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά. Γιωργατζή που θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out, καθώς η Αντρέευσκα είναι στο έδαφος, η παίκτηνα του ΠΑΟΚ και κρατάει το πόδι της. Καλεί το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του ΠΑΟΚ η διαιτητής της αναμέτρησης. Αλλά νομίζω σηκώθηκε η Αντρέευσκα, οπότε δεν θα χρειαστεί να έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάνε να εκτελέσουν το πλάγιο τηρώντας το fair play προφανώς και επιστρέφοντας την μπάλα στις αντιπάλους τους. Όντως αυτό γίνεται, την μπάλα να βγαίνει out. Και η Γρηγοριάδου θα στήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή, θα αφήσει μάλλον για την Καστάνιον. Καστάνιον για την Γρηγοριάδου. Η Γούλα θα προσπαθήσει να διώξει την μπάλα. Θα κάνει την προβολή εκεί η Αργυρίου. Πλάγια out έξω από την περιοχή του Αστέρα, με τον ΠΑΟΚ να μένει ψηλά και να πιέζει. Η προξένου στην εκτέλεση του πλαγίου πήρε την κεφαλιά η Τζαφέρη. Νέο πλάγιο και κερδίζει κάποια μέτρα ο Αστέρας. Με την προξένου να είναι στην εκτέλεση. Στέλνει την μπάλα προς την Πίτσιου, η οποία βρίσκεται στο έδαφος μαζί με την αντίπαλό της. Το φάουλ θα δοθεί υπέρ του ΠΑΟΚ. Εκεί θα λέγαμε υπήρχε ένα αλληλοτράβημα της Τίγκλμαερ με την Πίτσου. Η βοηθός προφανώς επέδειξε στην διαιτητή ότι το φάουλ το έκανε η παίκτρια του Αστέρα. Στο 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0, στον 11ο τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Κλέβει και πάλι ο Αστέρας με την Πράμε τώρα στο χώρο του κέντρου. Η Γούλα θα κάνει το λάθος, κλέβουν οι του ΠΑΟΚ, οι οποίες όμως θα κάνουν επίσης λάθος έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου. Και ο Αστέρας θα λέγαμε γλίτω στα χειρότερα εδώ. Προξένου, πίσω για τη Γούλα, την οποία τη βλέπουμε σε θέση κεντρικού αμυντικού σήμερα. Γκάτσου, για Μεντόσα. Και πάλι Γκάτσου κάνει μια βαθιά παλιά προς την Πίτσιου. Και την Τζαφέρη τελικά κατέληξε στην αγκαλιά της Νόιχάους. Και συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ της Νόιχάους. Γούλα απομακρύνει προσωρινά την μπάλα. Ένα βαθύ γέμισμα. Στα αριστερά η μπάλα Γιαννακά με αντίπαλο την Γιωργατζή. Γιαννακά συγκλίνει προς τον άξονα έξω από την περιοχή. Θα κάνει ένα σουτ. Εύκολα θα μπλοκάρει η Γρηγοριάδου και σταθερά. Για να κάπου βρήκε το χώρο, αλλά το σουτ που επιχείρησε με το αριστερό πόδι ήταν, δεν ήταν μάλλον τόσο δυνατό ώστε να ευνηδιάσει ή να απειλήσει τη Γρηγοριάδου, η οποία μπλόκαρε πολύ εύκολα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, αλλάζοντας για την Γεωργατζή. Καστάνιον. Ωραία η Μεντόζα, η πρώτη τρίπλα, θα χάσει όμως τη συνέχεια της κατοχή. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δημιουργήσει έτσι
Κάτι καλό. Κλέβει η Σπυριδονίδου. Ξεκινά μία από τις γνωστές της κούρσες στο χώρο του κέντρου. Μια κάθετη, θέλησε να στείλει την μπάλα στην Καστάνιον. Χτύπησε στην Πράμε, έφτασε στην Καστάνιον, η οποία δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, βρίσκεται στο έδαφος, αλλά η διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Οπότε, στο 31, η κατοχή και πάλι στους φιλοξενούμενες, μάλλον στις τυπικά γηπεδούχες, στο ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία τώρα με την Μίτκου από αριστερά θα βγάλει μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα περάσει μπάλα από επιθετικούς και αμυνόμενες και κατέληξε out. Την Κατσάνιτσα σημάδεψε η Μίλκου, ήταν όμως δυνατή η σέντρα της. Η Γρηγοριάδου εκτελεί το out δίνοντας τη Μεντόσα μες στην περιοχή. Καστάνιον κάνει το λάθος, κλέβουν οι του ΠΑΟ και παίρνει φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται κοντά στην περιοχή, το φάουλ που έκανε η Μπράμε στη Δρακογιαννάκη. Νομίζω χρειάζεται να εκτελούνται τα ελεύθερα με περισσότερη προσοχή. Από ένα βίαστο λάθος έχει κερδιθεί αυτό το φάουλ για τον ΠΑΟ. Συμπληρώσαμε 32 λεπτά αγώνα, μπήκαμε στο 33ο, ΠΑΟ Καστέρας 0-0 και φάουλ σε καλό σημείο για κάποιο γέμισμα για την ομάδα του ΠΑΟ. Η διαιτητής της αναμέτρησης υποδεικνύει που ακριβώς πρέπει να στηθεί το τείχος, η Μίτκου και πάλι κοντά στην μπάλα. Θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά και το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Κεφαλιά της προδημένης Γκούνη, τη στόπερ του ΠΑΟΚ. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει η Γρηγοριάδου στο παράθυρο της εστίας της. Λέγαμε λοιπόν, εδώ προέκυψε ένα φάουλ από μια κακή εκτέλεση out. Ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Έτσι έγινε και εδώ λοιπόν εκτέλεση φάουλ της Μίτκου. Η προθυμένη Γκούνη πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας της Γρηγοριάδου για να γίνει έτσι το 1-0 στο 33. Με τον ΠΑΟΚ θα λέγαμε να μην έχει απειλήσει στο προηγούμενο διάστημα με κάποια σημαντική ευκαιρία. Έφτανε λοιπόν σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι αυτή του ΠΑΟΚ, μια στημένη μπάλα για να φτάσει στο γκολ. 1-0 λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα στην αναμέτρηση. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλα και στην κερκίδα και στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Με τον Αστέρα τώρα να έχει κερδίσει ένα πλάγιο έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου. Η Γιωργατζή το εκτελεί γυρίζοντας την μπάλα προς την κούλα. Αυτή θα απομακρύνει όπως στο χώρο του κέντρου. Η σκόρε της αναμέτρησης γυρίζει πίσω στην Νόιχάους, τον οδοφύλακα του ΠΑΟΚ. Νόιχάους που με τα πόδια θα στείλει αριστερά στην Μίτκου. Λάθος από τις παίκτες του ΠΑΟΚ, το πλάγια out κερδίζει προξένου από την Αργυρίου. Γκάτσου τώρα. Την κλείνουν δύο, η μπάλα φτάνει στην προξένου, η οποία κάνει μια παλιά σε ένα σημείο που είναι η Γκούνη, απομακρύνει αυτή με τη Σπυριδονίδου να γίνεται κάτοχος της στο 36. Μπράμε για την Προξένου από δεξιά. Η Προξένου θα βγάλει μια δυνατή σέντρα. Η μπάλα στη Σπυριδονίδου, ένα σουτ, αλλά έχει καταλογιστεί φάουλ
πριν σουτάρει Σπυριδονίδου, επιθετικό φάουλ το οποίο έκανε η Τζαφέρη. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τις παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν την μπάλα. Πιέζει εκεί η Τζαφέρη, παραχωρεί πλάγιο. Ο Αστέρας που παραμένει να πιέσει ψηλά και κλέβει την μπάλα μετά την εκτέλεση πλαγίου. Γούλα, ένα γέμισμα. Πίσω η μπάλα στη Λαμάιρα που μακρύνει αυτή, με τον ΠΑΟΚ τώρα να προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Γιωργατζή απομακρύνει προσωρινά, η μπάλα φτάνει στην Κατσανίτσα. Λιώπης μέσα στην περιοχή, δεν βγάζει τη σέντρα, προσποιήσεις, τώρα θα γίνει σέντρα. Απομακρύνει την μπάλα από τη Γούλα και πάλι κατοχή έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάρει τελικά το out. Όχι, δεν είναι corner, έκανε Καστάνιον εκεί το tackling. Η βοηθός λέει ότι δεν βρήκε την μπάλα. Εδώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα για corner. Και περιμένουμε την συνέχεια του αγώνα με την Γρηγοριάδου να έχει την μπάλα στα πόδια της. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής θα δώσει τη Γούλα, μπήκαμε στο 38, το 33 προηγεί το ΠΑΟΚ με τον κόλ της Γκούνη, με την κεφαλιά της Γκούνη με 1-0. Αργυρίου για την Μίτκου. Πίσω τώρα, Στίγκλμαϊρ, στην Γκούνη, Λιωπής που έχει γυρίσει αρκετά πίσω και πάλι Γκούνη. Λιωπής πάλι πίσω στην Κούνη και αυτή στην Νόη Χάους. Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν έχει κανένα λόγο να ρισκάρει. Κάποιες αντεπιθέσεις, βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Μπάλα στη Μίτκου που περνάει το κέντρο από αριστερά. Μίτκου. Η μπαλιά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ της Κατσάνιτσα. Θα μπλοκάρει η Γρηγοριάδου. Δεν ξέρω αν κόντρα η μπάλα στην προβολή της προξένου. Η Κατσάνιτσα βρέθηκε σε πολύ ευνοϊκή θέση με στη μεγάλη περιοχή. Πήγε να πλασάρει τεχνικά με φάλτσα στην μπάλα. Δεν ευνηδιάστηκε η Γρηγοριάδου που μπλόκαρε. Στο 39 δίνει τώρα στη Γεωργατζή. Η Γούλα. Μια βαθιά μπαλιά. Η μπάλα θα βγει απευθείας πλάγιο out. Μπάλα που πήγε σε τελείως διαφορετικό σημείο από εκεί που έκανε την κίνηση. Η Πίτσιου. Και διακοπή στο παιχνίδι, είναι η Κατσάνιτσα πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο.

Θα σηκωθεί επιθετικός του ΠΑΟΚ. Οπότε θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ουίχι, αποφέρει το μαρκάρισμα της Γκάτσου. Μια βαθιά παλιά εκεί της Αργυρίου. Η Μίτκου δεν ακολούθησε και δεν θα μπορούσε, ακόμα και αν ακολουθούσε την πορεία της μπάλας, να την προλάβει εντός αγωνιστικού χώρου. Κλείνουμε 40 λεπτά στο Αγρίνιο, στον τελικό του κυπέλου γυναικών. Το 33, πάω Καστέρας 1-0 με την κεφαλιά του της Γκούνη. Ο Αστέρας που πριν δεχθεί το τέρμα είχε μια καλή στιγμή με την Γούλα, με μια εκτέλεση φάουλ, την οποία έδιωξε η Νόη Χάος. Ξανά ο ΠΑΟΚ τώρα με την Αντρέυσκα στο χώρο του κέντρου. Να γυρίζει πιο πίσω. Μια βαθιά παλιά τώρα στα αριστερά για την Μίτκου. Τι θέλει να παίξει το 1-2 με την Αργυρίου, θα το κάνει. Πρόλαβε η Αργυρίου. Δεν πρόλαβε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το out λοιπόν. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Συνέχεια στο παιχνίδι, στο 42ο λεπτό έχουμε φτάσει. Με την Γούλα να κάνει μια βαθιά παλιά. Παίρνει και την κεφαλιά η Πίτσιου, τρέχει προξένου. Θα απομακρύνει όμως όπως η άμυνα του ΠΑΟΚ. Η Μίτκου δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και λάθος είναι εκτέλεση πλαγίου. Έκοψε ο ΠΑΟΚ, λάθος της Γκατσάνιτσα. Λάθος όμως και από την παλιά της Καστάνιων προς την Πίτσιου. Στο χώρο του κέντρου τώρα με την Γιανακά να έχει την κατοχή μας στο 43ο λεπτό. Γίνεται το λάθος, κλέβει η Καστάνιο. Αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της. Νόη Χάος τώρα, goalkeeper του ΠΑΟΚ. Πιέζει εκεί η Γκάτσου, θα κάνει ένα δυνατό μαρκάρισμα στη Δρακογιαννάκη. Η διαιτητής κρατάει την κίτρινη κάρτα, πρώτη κίτρινη στον τελικό για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα της Γκάτσου στη Δρακογιαννάκη, έξω από την περιοχή της Νόιχαους. Ένα μισή λεπτό για να ολοκληρωθούν τις 45. Η μπάλα μετά από πολλές κόντρες φτάνει στην προξένου. Προξένου. Μια τυφλή παλιά, λάθος. Η Μίτκου τώρα, η αρχηγός του ΠΑΟΚ. Λεωπής αποφεύγει την πίεση τριών παικτριών του ΠΑΟΚ. Μίτκου από αριστερά έχει χώρο. Θα βγάλει μια σέντρα. Διώχνει με κεφαλιά η Καστάνιον. Έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου. Ουίχι κάνει προσποιήσεις. Δεν βρίσκει το χώρο να κάνει το σουτ. Πετάει την πάλα δεξιά. Αντρέυσκα προσπαθεί να κάνει την σέντρα
Η Σπυριδονίδου που είχε γυρίσει και αυτή να βοηθήσει την άμυνα έδιωξε την μπάλα. Γιωργατζή για τη Γούλα. Μεντόσα. Μπράμε. Ωραία παλιά της. Μπράμε. Εκεί έδιωξε η Κούνη. Αργυρίου στον χώρο του κέντρου. Μεντόσα. Και τώρα Τζαφέρη. Ένα λεπτό έξτρα χρόνο θα έχουμε. Τζαφέρη έξω από την περιοχή. Θα δώσει στην Κάτσου. Γάτσου ζυγίζει τις επιλογές της. Προσπαθεί εκεί να κάνει το δύσκολο. Δεν μπορεί να βρει το σούτ. Κρατάμε στην κατοχή της μπάλας ενώ έχουμε ξεκινήσει τον έξτρα χρόνο. Προξένου. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά που πήρε εκεί από την Πίτσκου. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι της Νόιχάους. Το 1-0 παραμένει και λογικά θα είναι και το σκορ του ημιχρόνου.

Χωρίς να βιάζεται η Νόη Χάους, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Μπαλά τώρα στα πόδια της Δρακογιαννάκη, πίσω στην Νόη Χάους. Δεν θα αργήσει νομίζω η διαιτητής να σφύριξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχει περάσει το ένα λεπτό. Τώρα θα το κάνει. Τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο στον τελικό του κυπέλου γυναικών. Η Γκούνη με το γκολ που σημείωσε με κεφαλιά στο 33ο λεπτό έχει δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε αν ο Ασάρας θα μπορέσει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο να βρει το γκολ που θα τον ξαναβάλει στο παιχνίδι. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Κολοκοτρώνη σε περίπου 15 λεπτά και πάλι μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
13: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
14: Έλεις ψητό με πατατάκια.
15: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
14: Δεν
13: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
15: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
15: Δεν πεινάω.
14: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
15: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
16: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
18: Εφτάσε!
19: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
20: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
19: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
20: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
17: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
21: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
18: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
22: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
23: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος γυναικών στο γήπεδο του Αγρινίου. ΠΑΟΚ Αστέρας, για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 9-38, ΠΑΟΚ προηγείται από το 33ο λεπτό της αναμέτρησης με 1-0 χάρη σε κεφαλιά της Γκούνη μετά από εκτέλεση φάουλ της Μίτκου. Σε ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 2.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις 11 που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Για τον Αστέρα, Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Καστάνιον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδονίδου, Μεντόσα, Γούλα, Τζαφέρη, Πίτσιου και Γεωργατζή. Για τον ΠΑΟΚ, Νόιχαους, Γκούνι, Βίχη, Λιωπής, Γιανακά, Μίτκου, Στίκλμαερ, Αργυρίου, Δρακογιαννάκη, Γκατσάνιτσα και Αντρέφσκα. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, καθώς λίγο μετά την ενάρξη του δεύτερου χρόνου η Γκάτσου τραυματίστηκε ελαφρά, σηκώθηκε και θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην Premier League, στο 35ο λεπτό των αναμετρήσεων, West Ham Leeds 0-0. Crystal Palace Arsenal 0-0, Liverpool Brentford 0-0, Manchester City Aston Villa 1-0, Burnley Wolves 0-1, Brighton Manchester United 0-1, Nottingham Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, Tottenham Everton 0-0 και Fulham Newcastle 1-0. Για τον Αστέρα στον πάγκο, να θυμίσουμε, βρίσκονται οι Πετροπούλου, Παπαγεωργίου, Μελισσού, Καραγιάννη, Μιχαήλ, Πάστρα, Ροκέιν, Δαφέρμου και Μπατσέλη. Σαν πρώτο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στιμένη μπάλα με το φάουλ που κέρδισε λίγο έξω μεγάλη περιοχή της Γρηγοριάδου. Το εκτέλεσε η Μίτκου, η Γκούνη, προωθημένη κεντρική αμυντικός του ΠΑΟΚ, βρέθηκε αμαρκάριστη στο σημείο που πέρασε περίπου μια κεφαλιά σε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας της Γρηγοριάδου. Ο Αστέρας που λίγο πριν δεχτεί το μοναδικό γκολ που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, είχε μια καλή ευκαιρία με την Γούλα σε εκτέλεση φάουλ, αλλά απέκρουσε η Νόιχαους. Γιωργάτζη γυρίζει πίσω στην Γρηγοριάδου. Η Γρηγοριάδου προσπαθεί και ένα τριπλάρι και παίρνει το φάουλ από την Γκατσάνιτσα, η οποία έπεσε με δύναμη πάνω της. Η Γρηγοριάδου που έκανε και μια τρίπλα. Η Κατσάνισσα προσπάθησε να κάνει την προβολή. Έπεσε με δύναμη στο πόδι της Γρηγοριάδου, η οποία τώρα θα σηκωθεί από το έδαφος. Θυμίζουμε μια κίτρινη κάρτα έχει βγει από το τσεπάκι της διαιτητή της κυρίας Δελιγιάννη. Την δέχτηκε η Κάτσου στο πρώτο ημίχρονο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας στο 49. Με την μπάλα να είναι στα πόδια της Μεντόσα, ενώ ο Μάσαρη τρέχει με την τέταρτη. Το δυνατό μαρκάρισμα της Γκατσάνιτσα. Τώρα είναι η Καστάνιον να πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί. Η Κάτσου θα διώξει την μπάλα στο σημείο του κέντρου της Σπυριδονίδου. Καστάνιον πετάει και πάλι μπροστά από τα αριστερά για τη Σπυριδονίδου. Για να κάθε γυρίσει, θα φτάσει πρώτη μπάλα και θα γυρίσει πίσω στη Νόιχαους. Με τα πόδια, η goalkeeper του Πάρκου από την Βραζιλία. Θέλει να αλλάξει παιχνίδια τη Μίρκου, αυτή δεν έκανε το κοντρόλ. Πλάγιο out κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Αστέρα. Που εκτελείται γρήγορα και βιαστικά. Καλοχή και πάλι σπέκτερες του ΠΑΟΚ. Θα κλέψουν όμως καραμπόλες εκείνο που θα καταλήξει τελικά η μπάλα στα πόδια της Μίτκου, η οποία θα διώξει όπως όπως μια βαθιά παλιά για την Κατσάνιτσα, η οποία βάζει ωραία το σώμα της, αποφεύγει τη Γούλα, σε πλάγια θέση η Κατσάνιτσα. Η Γιωργατζή θα κάνει την προβολή, θα βγάλει σέντρα η Κατσάνιτσα, δοκάρι για τον ΠΑΟ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η Αντρέφσκα μετά τη σέντρα της Γκατσάνιτσα έπιασε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή σε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Γρηγοριάδου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον ΠΑΟ να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα στο σκορ. Τυχερή εδώ η Γρηγοριάδου
Με την Κατσάνης αρχικά να αποφεύγει μετά τη βαθιά παλιά τη γούλα. Προσπάθησε να κάνει το σούτ, έκανε το τάκλινγκ και ο Γατζής. Στη συνέχεια η Κατσάνης έβγαλε με το εξωτερικό μια σέντρα για την Αντρέφσκα. Με κεφαλιά αυτή έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της Γρηγοριόδου. Παραμένει λοιπόν το 1-0. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την αρχηγό του ΠΑΟΚ τώρα, την Μίτκουν, είναι αυτή που εκτελεί το πλάγιο. Που είχε μια βαθιά μπαλιά για την Αντρέφσκα, πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε, βγήκε και μπλόκαρε η Γρηγοριάδου και αφήνει στη Γεωργατζή. Πίσω αυτή για την Καστάνιον. Λάθος από την Καστάνιον, κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Αντρέφσκα, έξω από την περιοχή, Βουίχη. Βουίχη θα βγάλει μια σέντρα για την Κατσάνιτσα, δυνατή, πέρασε μπαλά out. Πάω που πιέζα ασφυκτικά στο ξεκίνημα της επανάληψης. Μετά τον γκολ έχει και το δοκάρι. Βλέπει και πάλι ψηλά ο ΠΑΟΚ. Με την Αντρέφσκα να κάνει την κάθετη για την Κατσάνιτσα, έρχεται η γούλα. Απομακρύνει όπως σε πλάγιο out. Ξανά ο ΠΑΟΚ από δεξιά τώρα. Κόρνερ από την παρέμβαση της Γιωργατζή. Στο 52. Το κόρνερ λοιπόν για τις παίκτες του ΠΑΟΚ.

εκτελείται από την Μίτκου με κοντινή πάσα με την Γουίχη και πάλι Μίτκου. Ψάχνει χώρο να βγάλει μια σέντρα, γυρίζει πιο πίσω την μπαλά στην Δρακογιαννάκη. Αυτή θα βγάλει τη σέντρα. Από αριστερά η Γκατσάνιτσα, ένα σουτ. Εύκολα θα μπλοκάρει η Γρηγοριάδου, η οποία λέει στις παίχτες να ανέβουν. Με τα πόδια η Γρηγοριάδου για την Καστάνιον. Και τώρα Γεωργατζή, ξανά pressing από τις παίκτες του ΠΑΟΚ. Καστάνιον αποφασίζει να κουβαλήσει την μπάλα και να προσπαθήσει να βρει σπίρνουν μια δυνατή παλιά για να καθακλέψει το χώρο του κέντρου. Στίγκλμαϊερ στέλνει την μπάλα πάνω στη διαιτητή, η οποία θα σταματήσει το παιχνίδι για να δώσει ελεύθερο, να αφήσει μάλλον την μπάλα στις παίκτες του ΠΑΟΚ. Καθώς ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή. Στίγκλμαϊερ ψάχνει ελεύθερη σπέκτρα, θα βρει την Μίτκου. Θα προλάβει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, θα την πετάξει από τα αριστερά για την Αργυρίου. Αργυρίου, μονομαχία εκεί με την Προξένου, θα την αποφύγει. Όχι, τελικά η μπάλα νομίζω δεν βγήκε άλλο τελικά. Θα απομακρύνει η Κάτσου. Και τώρα η Μπράμε. Στον άξονα, περνάει το κέντρο. Θα προσπαθήσει να βγάλει στη Σπυριδονίδου που έκανε την κίνηση προς τη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνε του ΠΑΟΚ σε πλάγιο out στο χώρο του κέντρου, ενώ συμπληρώσαμε 54 λεπτά αγώνα στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται από το 33 με 1-0. Κάτσου, περνάει το κέντρο. Θα δώσει τη Σπυριδονίδου. Σπυριδονίδου πιο πίσω, λανθασμένα στη Γεωργατζή, παρά το τάκλιν της και την προσπάθειά της, η μπάλα θα βγει πλάγιο out. Ασυνεννοησία εδώ. Χωρίς να βιάζει δέντρα η Γιαννακά, θα πάει για την εκτέλεση. Γιαννακά για την Γκατσάνιτσα, θα κλέψουν του Αστέρα. Γκάτσου δεν απομακρύνει με σιγουριά την μπάλα. Αλλά η Δρακογιαννάκη δεν κάνει καλά το κοντρόλ, οπότε η μπάλα θα φτάσει στην Καστάνιον. Θα απομακρύνει. Γιωργατζή, μια μπαλιά για τη Σπυριδονίδου. Περνάει το κέντρο, ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο Μάσαρη. Δεν μπορεί να περάσει η Σπυριδονίδου. Βασέλη και Μιχαήλ νομίζω ετοιμάζει ο Μάσαρη. Μιχαήλ θα επιστρέψει μετά από τον τραυματισμό της. Αναγκαστικά πρέπει να ρισκάρει ο προπονητής του Αστέρα να βάλει επιθετικό. Δύο επιθετικούς μάλλον. Μασέλη και Μιχαήλ ετοιμάζονται σε πολύ λίγο, μέσα στο 56 θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Λιώπης τώρα μια κάθετη, απομακρύνει η Κάτσου. Τρέχει η Πίτσου για να την προλάβει εντός αγωνιστικού χώρου, τα κατάφερε. Και θα βρει τη Σπυριδονίδου. Η Σπυριδονίδου παραμένει όρθια παρά το ασφυκτικό μαρκάρισμα δύο παίκτηρων του ΠΑΟ. Καστάνιον. Θα γυρίσει πίσω στην Γούλα. Γούλα για την Μεντόσα. Και πάλι Καστάνιον. Θα βρει την Πίτσιου. Πίτσιου εκεί κάνει μια κακή πάσα, την οποία θα απομακρύνουν οι του ΠΑΟ. Πάει να πιέσει Κάτσου, τελικά θα βρουν τον τρόπο οι παίκτες που έχουν να απομακρύνουν την μπάλα σε ένα σημείο που η Γεωργατζή μονομαχεί με την Αντρέφσκα. Η παίκτρια του ΠΑΟΚ θα πάρει το φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τώρα ετοιμάζονται οι δύο αλλαγές.

Περιμένουμε λοιπόν αυτή την εκτέλεση. Τελικά οι αλλαγές θα γίνουν μετά την εκτέλεση του φάουλ. Ηλιοπής θα γεμίσει προς την Γρηγοριάδου, σέντρα σουτ. Δεν ευνηδιάστηκε η goalkeeper του Αστέρα. Μπλόκαρ την μπάλα και λέει στις παίκτριές να ανέβουν. Η Γκάτσου τώρα με την μπάλα στην περιοχή του Αστέρα. Πιο αριστερά στην Καστάνιον. Τζαφέρι. Θα βρεθεί στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Από τη Λιωπής. Θα κάνει την μπάλα για την Γκατσάνιτσα μέσα στην περιοχή. Το τάκλινγκ της Γκάτσου, κόρνερ. Τώρα θα γίνουν λοιπόν οι δύο αλλαγές. Πρώτα θα μπει η Ειρήνη Μιχαήλ για να πάρει τη θέση της Πίτσιου. Ενώ όπως είπαμε θα μπει και η Μπασέλη. Μπασέλη θα πάρει τη θέση Τζαφέρη. Διπλή αλλαγή στο 59 για τον Μάρτιν Μάσαρικ στην προσπάθειά του να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του Αστέρα. Εκτελείται το κόρνερ, θα βγει Γρηγοριάδη με γροθιές, θα απομακρύνει την μπάλα. Η Μπασέλη στην πρώτη σε επαφή με την μπάλα έξω από την περιοχή. Θα δώσει στην Μπράμε. Μπράμε που θα πάρει το πλάγιο out. Στο 60, σε λίγο θα συμπληρώσουμε μια ώρα αγώνα στο Αγρίνιο, στον 10ο τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Και το πλάγιο out εκτελεί ο Γιωργατζή. Νέο πλάγιο από την παρέμβαση της Γιαννακά. Για την Γιωργατζή να είναι και πάλι στην εκτέλεση. Εδώ θα μπερδευτούν οι του Αστέρα, θα παραχωρήσουν το πλάγιο ψηλά. Είπαμε είναι ασφυκτική η πίεση που ασκεί ο ΠΑΟΚ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ανάγκασε τις παίκτρες του Αστέρα στο λάθος. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τις παίκτρες του ΠΑΟΚ, θα απομακρύνει Καστάνιον σε νέο πλάγιο. Πιο μακριά αυτή τη φορά από τη μεγάλη περιοχή της Γρηγοριάδου. Ένα γέμισμα της Γκατσάνισσα, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα απομακρύνεται προς την Μπασέλη. Κάνει κίνηση και η Μιχαήλ, η Μπασέλη προσπαθεί να αποφύγει δύο παίκτριες, θα χάσει την κατοχή. Με την μπάλα να καταλήγει στα πόδια της Νόιχάους. Δρακογιαννάκη για την Γιαννακά πιέζει εκεί η Μπασέλη με φάουλ όμως. Διαμαρτύρεται έντονα ο Μάσαρη και οι υπόλοιποι από τον Πάγκο. Υπερβολικό το σφύριγμα της κυρίας Δελιγιάννη. Και ο Γιάννης Τζόρβας διαμαρτυρήθηκε έντονα και δέχτηκε μάλιστα και την κίτρινη κάρτα. Αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 62, το 1-0 παραμένει. Θυμίζουμε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ΠΑΟΚ είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι μετά την κεφαλιά της Αντρέφσκα. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Η ομάδα του ΠΑΟΚ να μην επιτρέπει στον Αστέρα να περάσει το κέντρο του γηπέδου
με ευκολία, την πίεση να ξεκυλά από πολύ ψηλά. Λάθος εδώ από την Μπράμε.

ακόμα ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Η μπάλα θα καταλήξει μετά από ένα γέμισμα στην αγκαλιά της Γρηγοριάδου, μπλόκαρε μπροστά την Ατρέβισκα, γρήγορα θα δώσει την Γιωργατζή που έχει χώρο. Στο χώρο του κέντρου θα αλλάξει με την Μπράμε, Γκάτσου θα κάνει το λάθος και ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα. Με την Κατσάνιτσα να κάνει ένα σουτ, προβολή της Γούλα, σωτήρια, μπάλα εξωστρακίζεται και βγαίνει εκτός περιοχής, Καστάνιον για την Προξένου, αυτή στην Γρηγοριάδου. Γιωργάτζη για την Προξένου, πέρασε μπάλα για την Μεντόζα. Η Προξένου μονομαχία εκεί με δύο, θα χάσει την μπάλα. Στίγκλμαϊερ θα γυρίσει την τερματοφύλακά της, την Νόιχάους. Η Σπυριδονίδου του πάει να την πιέσει, η Νόιχάους θα βρει τον τρόπο να τροφοδοτήσει τη Μίτκου παρά την πίεση από την Σέντερφορ του Αστέρα. Τώρα μια βαθιά παλιά με στόχο την Αργυρίου. Βγήκε η Γούλα, παραχώρησε το πλάγιο out. Με την Μίτκου να πηγαίνει για την εκτέλεση, ενώ συμπληρώνουν σε λίγο 65 λεπτά αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας 1-0 με τον Κολτσκούνη από το 33. Λάθος εδώ στο συνδυασμό των παικτών του ΠΑΟΚ, η μπάλα στην αγκαλιά της Γρηγοριάδου, η οποία θα κάνει το βολέ. Στο χώρο του κέντρου Δακογιαννάκη πήρε την κεφαλιά, Προξένου θα βρει ωραία την Γκάτσου, φεύγουν 4-4. Γκάτσου για τη Σπυριδονίδου. Σπυριδονίδου μέσα στην περιοχή. Πλασάρει η μπάλα λίγο out. Τεράστια ευκαιρία να γίνει το 1-1 στο 66. Μετά την κάθετη παλιά της Γκάτσου στη Σπυριδονίδου με το εξωτερικό. Έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκών της Νόιχάους. Τεράστια ευκαιρία για να γίνει το 1-1. Σε αυτή την πρώτη, θα λέγαμε, στιγμή που ο Αστέρας πέρασε το κέντρο σε αυτό το, πρώτο, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γκατσάνισα θα κάνει μια βαθιά παλιά η Γιωργατζή, γύρισε στην Γρηγοριάδου, αυτή δεν απομάκρυνε σωστά, η μπάλα βγήκε πλάγιο out.

Δοκάρι μάλλον, ναι. Βλέποντας το replay, η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, δοκάρι και για τον Αστέρα, να γίνει το 1-1 σε ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης. Σε αυτή την ωραία έμπνευση της Σπυριδονίδου. Μπάλα τώρα έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου στα πόδια της Προξένου. Λοιπόν, θα βρει την Μεντόσα. Μεντόσα θέλει να συνδυαστεί και με την Καστάνιον, την Μπασέλη. Θα δώσει τη Μιχαήλ, η οποία αγωνίζεται λίγο πιο πίσω από τη θέση την έχουμε συνηθίσει, από τη θέση της κεντρικής επιθετικού. Τώρα ανεβαίνει και η Μιχαήλ. Γιωργατζή για τη Μιχαήλ, δυνατή παλιά. Δεν την προλαβαίνει. Η Γκούνη κάλυψε με το σώμα της και η Νοϊχάους βγήκε και μπλόκαρε. Και λέει στις παίκτηρες να ανέβουν, θα κάνει το βολέ. Κλέβουν το Αστέρα στο χώρο του κέντρου του Σπυριδονίδη τώρα για την Γκάτσου. Ωραία παλιά της Γκάτσου για την Μπράμε. Μπράμε και πάλι για την Καστάνιον. Λανθασμένη μεταβίβαση εδώ και ευκαιρία για τον Πάουκ να φύγει στην κόντρα. Η Βουίχη κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή. Γκατσάνιτσα κάνει το σουτ κοντράρι, μπάλα στη γούλα. Και πάλι η Βουίχη, έρχεται η Καστάνιον να διορθώσει το λάθος της, αλλά με καθυστέρηση σηκώνεται η σημαία για offside.

από την πρώτη βοηθό της αναμέτρησης. Εδώ πάλι πήγε να την πληρώσει ο Αστέρας από ένα βίαστο λάθος στο χώρο της μεσάς γραμμής. Και συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τη Στίγκλ Μάιρ να απομακρύνει. Ή έχουμε μια σύγκλουση δύο παικτριών, αφήνει η γεννητής αναμέτρηση και ο Γκατζή. Ανεβαίνει κάποια μέτρα, θα βγάλει μια σέντρα. Εκεί δεν υπάρχει συμπαίκτριά της. Μπλόκαρε την μπάλα η Νόιχάους. Στίγκλ Μάιρ απομακρύνει. Αργυρίου, την πιέζει προξένου, θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Ενώ μπήκαμε στο 70 λεπτό πάντα, πάω Καστέρας 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Με τον γκολ της Γκούνη. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε από ένα δοκάρι για κάθε ομάδα. Πρώτα ήταν ο ΠΑΟΚ με την κεφαλιά της Αντρέφσκα. Αργότερα πριν από 3 λεπτά περίπου το πλασέ της Σπυριδονίδου που ευνοϊκή θέση έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της Νόιχάους. Να πούμε αποτελέσματα ημιχρόνου στην Premier League. West Ham Leeds 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-1, Liverpool Bradford 0-0, City Villa 1-0, Burnley Wolves 0-1, Brighton Manchester United 0-2, Nottingham Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, Tottenham Everton 1-0 και Fulham Newcastle 1-0. Αν παραμείνουν αυτά τα αποτελέσματα, τότε η Chelsea μένει εκτός Ευρώπης. Πρώτη αλλαγή στο 71 για την ομάδα του ΠΑΟ με την Τζούρτζεβιτς να παίρνει τη θέση της Αργυρίου. Τζούρτζεβιτς διεθνής, κόρη του παλέμαχου center forward του ΠΑΟ, του Μίλαν Τζούρτζεβιτς, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, η Νόιχάους είναι πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο και κρατάει το πόδι της. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Διακοπή λοιπόν, η βροχή συνεχίζει να πέφτει στο γήπεδο του Αγρινίου από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Τώρα θα σηκωθεί η Νόιχάους. Που φαίνεται να μην έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα, οπότε θα συνεχίσει κανονικά στο παιχνίδι. Μετά από αυτή τη μικρή διακοπή λοιπόν θα συνεχιστεί το παιχνίδι με το πλάγιο παικτελούνι του Αστέρα. Μιχαήλ. Πάλι για την προξένου. Μπράμε τώρα και πάλι για την Μιχαήλ. Κλέβει Δρακογιαννάκη. Μια κάθετη για την Γκατσάνιτσα. Πέρασε η μπάλα, έφτασε στην αγκαλιά της Γρηγοριάδου, η οποία ετοιμάζει να δώσει συνέχεια με το βολέ. Το βολέ της Γρηγοριάδου. Η Σπυριδονίδη προσπαθεί να κατεβάσει και κατεβάζει την μπάλα. Θα φτάσει στην Γκάτσου. Γκάτσου, ωραία. Δίνει και πάλι Σπυριδονίδου. Πιο πίσω στην Καστάνιο. Να αλλάζει αυτή το παιχνίδι για την προξένου στα δεξιά. Τόσα τώρα, Μιχαήλ, θα δώσει την Γκάτσου, σκάβει η Γκάτσου, απομακρύνει η Γκούνη, Μπασέλη προσποιεί σε έξω την περιοχή, θα χάσει το κοντρόλ, θα απομακρύνει η Μίτκου, όπως, μπάλα κάτω από το κέντρο, φτάνει εκεί που βρίσκει τη Γούλα, θα γυρίσει πίσω στην Γρηγοριάδου. Καστάνιον, για την Μπράμε.
Αριστερά η μπάλα στη Γιωργατζή. Και τώρα Σπυριδονίδου. Θα χάσει την μπάλα. Και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φύγει στην κόντρα με την Κατσάνιτσα. Για την Τζούρτζεβιτς. Απομακρύνει την μπάλα προσωρινά. Φτάνει στην Δρακογιαννάκη. Ωραία εκεί. Θα κλέψει η Μπράμε από την Λιώπη. Μπατσέλη. Περιμένει στήριξη από συμπαίκτριες. Μπατσέλη κάνει ό,τι χειρότερο. Είχε επιλογές και αριστερά της και δεξιά της. Έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο. Στο 75 μπαίνουμε. Πάντα στο 1-0. Τζούρτζεβιτς στο χώρο του κέντρου. Η Γκατσάνιτσα πετάει αριστερά την μπάλα. Η Μίτκου προλαβαίνει πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόντρες. Ξανά θα γίνει η σέντρα από τη Μίτκου. Απομακρύνει η Καστάνιον. Πιο μακριά η Γούλα. Και έχουμε το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Καθώς έγινε ένα σούτ από την Γουίχη απελπισίας, θα λέγαμε, η μπάλα κόντραρε σε παίκτρα του Αστέρα και κατέληξε κόρνερ στο 75. Αυτό το κόρνερ.

Μπήκαμε στο 76. Εκτελεί Λιώπης. Απομακρύνει με κεφαλιά η Μιχαήλ. Νέο κόρνερ από την απέναντι πλευρά, τώρα τη δεξιά. Για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ. Είναι το έκτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και τώρα θα εκτελέσει από την Μίτκου, βγαίνει η Γρηγοριάδου, το σουτ πάνω στη γραμμή Γκάτσου, πάνω στη γραμμή Νέα Ιγούλα. Τεράστια διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να... Μάλλον η Τζούρτζεβιτς έκανε το σουτ, το δεύτερο σουτ, η Γούλα πάνω στη γραμμή. Με εξουδετερωμένη τη Γρηγοριάδου, αρχικά το σουτ της Αντρέβσκα έδιωξε η προξένου, μετά στο σουτ της Τζούρτζεβιτς πάνω στη γραμμή η Γούλα διώχνει σε κόρνερ, τεράστια διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-0 και στην ουσία να καθαρίσει το παιχνίδι. Ξανά η Λιώπη στο κόρνερ από αριστερά. Η μπάλα θα φτάσει πάλι στην Λιώπης από την αριστερή. Θα γίνει η σέντρα, δεν μπορεί η Αντρέσκα για την κεφαλιά, απομακρύνεται η μπάλα. Σούτ από την Μίτκου, η μπάλα θα περάσει out στο 77. Η Γρηγοριάδου αφήνει για την Καστάνιον. Για να δούμε αν στο διάστημα των 13 λεπτών σε όψεις καθυστερήσεις μπορεί να κάνει κάτι ο Αστέρας που ετοιμάζει τη Μελισσού ο Μάσαρη, την αρχηγό της ομάδας. Έχει κερδίσει πλάγιο ο Αστέρας, αλλά θα γίνει πρώτα η αλλαγή με την Ιωάννα Μελισσού να παίρνει τη θέση της Σπυριδονίδου, η οποία έτρεξε πάρα πολλά χιλιόμετρα σήμερα. Υπάρχει και παίκτρια του ΠΑΟΚ πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο. Μελισσού θα πάει στην επίθεση για να βοηθήσει με την εμπειρία της, θα λέγαμε, πρώτα απ' όλα.

Γκούνι που τραυματίστηκε προσωρινά σηκώνεται, θα βγει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνέχεια στο παιχνίδι με 10 προσωρινά ο ΠΑΟΚ, μια παλιά της Γκάτσου για τη Μιχαήλ, απομάκρυνση της μπάλας από τη Γιαννακά, σε πλάγιο το κελί Γιωργαντζή για την Γκάτσου. Γκάτσου, μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει από Μελισσού και Μιχαήλ και φτάνει στην αγκαλιά της Νόιχάους. Αφήνει στην Στίγκλμαϊρ. Αλλαγές ετοιμάζει και ο ΠΑΟΚ. Τζούρτζεβιτς. Πίσω η μπάλα για την Γκατσάνισσα. Κυρεξίδου και Παρδαλή ετοιμάζουν να πούνε για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα τις παίκτηρες του ΠΑΟΚ. Το σούτ από την Τζούρτζεβιτς. Κοντράρει η μπάλα στη γούλα και μείνει εκτός, φτάνει η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μια παλιά της Βουίγη για την Αντρέψκα. Η μπάλα απευθείας out. Τώρα θα διακοπεί λογικά το παιχνίδι να γίνουν αλλαγές. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη συνεννόηση της διαιτητή με την τέταρτη διαιτητή. Συνεχίζει και το παιχνίδι. Προφανώς στην επόμενη διακοπή θα γίνουν αλλαγές. Έχουμε φτάσει στο 80. Πάντα πάω Καστέρας 1-0. Καστάνιον στο χώρο του κέντρου. Γυρίζει πίσω στη γούλα. Γούλα για την Προξένου. Και πάλι πίσω στη γούλα. Ωραία προσπίση, αποφεύγει το μαρκάρισμα της Τζούρτζεβιτς και περνάει το κέντρο. Κάνει μια μπαλιά για τη Μελισσού. Αυτή προσπάθησε να σπάσει την μπάλα για τη Μιχαήλ. Έδιωξαν οι του ΠΑΟΚ. Για να κάνει στη μέσα γραμμή. Γυρίζει πίσω. Στην Γκούνι. Και τώρα Νόιχάους. Με τα πόδια. Θα απομακρύνει γκολκίπερ του ΠΑΟ. Μπάλα φτάνει στη Γεωργατζή. Γυρίζει πίσω στη Γρηγοριάδου. Με τα πόδια. Μακριά την περιοχή της Γρηγοριάδου. Η Γκάτσο προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα φτάσει τελικά στη Μιχαήλ. Αφήνει πλεονέκτημα η διαιτητής. Μιχαήλ θα αφήσει εκεί στην Μεντόσα, η οποία βρήκε χώρο μακριά από την περιοχή να κάνει ένα σούτ απελπιστικά άστοχο. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν είναι η Κιουρεξίδου στη θέση της Λιωπής. Ενώ η δεύτερη αλλαγή ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο, γιατί υπάρχει και παίκτρια του ΠΑΟΚ πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο που υποφέρει από κράμπες, η Δρακογιαννάκη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την κατάσταση παίκτρια του ΠΑΟΚ. Μπήκε λοιπόν διακοπή στο παιχνίδι. Την παίζουμε στις 9 ο τελικός της EuroLeague. Έγινε γνωστή η 12η του Ολυμπιακού. Δεν έχει κάποια αλλαγή από τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Βόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Μακίσικ, Βόρτ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Είναι η 12η του Ολυμπιακού για τον σημερινό τελικό. Η δεύτερη αλλαγή τελικά του ΠΑΟΚ είναι η Γουίχη, παίρνει την άγουσα προς τον πάγκο. Η Βαρδαλή μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή και για τον Μάσαρ, για τον Αστέρα, με την Δαφέρμου να παίρνει τη θέση της Μεντόσα. Ενώ η 12η της Ρεάλ, με αρκετές απουσίες,
Λάιλ, Σαμπάλδε, Οκέκε, Καμπάσο, Χεζόνια, Γιούλ, Μαλεντών, Ντεκ, Φελή, Αλμάνσα, Κράμερ και Προσίντα. Το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό στις 9. Συνέχεια στο παιχνίδι με την Νόιχαους να εκτελεί το ελεύθερο. Στο χώρο του κέντρου, αρκετές κόντρες, η μπάλα φτάνει τελικά στην Κάτσου. Ανοίγει δεξιά για την προξένου, Μπασέλη. Μπασέλη από δεξιά, πηγαίνει κοντά στο σημαίκι του κόρνερ, θα βγάλει τη σέντρα η Μπασέλη, κεφαλιά της Μελισσού, μπλόκαρε η Νόιχαους. Τελική μετά από καιρό για τον Αστέρα, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, με την Ιωάννα Μελισσού να παίρνει την κεφαλιά μετά τη σέντρα της Μπασέλη και να στέλνει την μπάλα. Μάλλον η Νόιχαους ήταν σωστά τοποθετημένη και μπλόκαρε την μπάλα. Γεωργατζή τώρα. Πίσω η μπάλα στη Γρηγοριάδου, ενώ είμαστε στο 25ο λεπτό στην αναμέτρηση. Προξένου, για την Μπασέλη και πάλι, η οποία χάνει το κοντρόλ. Κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, Δρακογιαννάκη. Νέο λάθος από την Κιουρεξίδου. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Σε λίγο παίρνουμε στο 26ο λεπτό. Ούλα προσπαθεί να σεντράρει. Μελισσού δεν παίρνει την κεφαλιά. Τρέχει Γεωργάτζη. Αλλά πρώτη στην μπάλα. Θα φτάσει η Γιαννακά, η οποία κερδίζει το πλάγιο από την Γεωργάτζη, η οποία έκανε το τάκλιν. Μια μικρή καθυστέρηση. Γιατί της λέει πού ακριβώς πρέπει να στηθεί η μπάλα. Η Γιαννακά ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Λάθος από την Αντρέσκα. Έχει βγει η μπάλα πλάγιο ότι υπέρ του Αστέρα στο χώρο του κέντρου. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει η Γεωργατζή. Για την Γούλα. Θα γίνει το λάθος από τις παίκτες του Αστέρα. Κλέβει και ο Ξερίδου. Και πηγαίνει πλάγια προς αριστερά. Την πιέζει Γκάτσου του Ξερίδου. Θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα. Στίγκλμαϊρ ακόμα πιο πίσω στην τερματοφύλακά της. Η Νόιχαους, η οποία έχει βγει από τη μεγάλη της περιοχή. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό. Νόιχαους για τη Γιαννακά. Δεν πρόλαβε η Γιαννακά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Το πλάγιο εκτελέστηκε για την Γούλα. Πετάει πιο δεξιά στην Προξένου. Προξένου θα αποφύγει την πίεση της Τζούρτζεβιτς. Γκάτσου. Ανοίγει το κοντρόλ, δεν ευνοούν οι κόντρες. Γκάτσου προσπαθεί να αποφύγει τρεις παίκτριες. Κλέβει και η Βαρδαλή. Πετάει μπροστά την μπάλα. Για την Κατσάνιτσα σπάει την μπάλα και γίνεται το 2-0 και κάπου εδώ τελειώνει ο τελικός. Με τον γκολ της Τζούρτζεβιτς. Στην ουσία κλειδώνει την νίκη και την κατάκτηση του τροπέου, του κυπέλου και του ντάμπλ. Ήταν ωραίος συνδυασμός με την Κατσάνιτσα από δεξιά να κάνει την παράλληλη μπάλα προς την εστία. Της Γρουγουριάδου ήρθε η Τζούρτζεβιτς και με ψύχρεμο πλάσε παρά την προσπάθεια της γκολκίπερ του Αστέρα. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έγινε έτσι λοιπόν το 2-0 και στην ουσία, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνει την νίκη, την κατάκτηση του κυπέλου και του double ο ΠΑΟΚ. Με τον Αστέρα να κοιτάει στα μάτια στο σημερινό τελικό, την ομάδα της Θεσσαλονίκης, την σχεδόν μόνιμη, θα λέγαμε, πρωταθλήτρια και κυπελούχο Ελλάδας.
Γίνεται λοιπόν το 2-0. Είμαστε στο 89. Καταλαβαίνει κανείς, είναι δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα. Για να δούμε, εδώ χάνεται η τεράστια ευκαιρία από τη Μελισσού. Αλλά ούτως ή άλλως έχει καταλογιστεί επιθετικό φάουλ. Η σέντρα που έγινε από τη Βασέλη Μελισσού πήρε την κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Νόιχάους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η διαιτητής σφύριξε επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία από τη Μελισσού να γίνει το 2-1 και να αποκτήσει τα τελευταία 4 λεπτά σε καινή ληστεία η Μελισσού. Βέβαια, έβαλε πολύ το σώμα της, μάλλον ήταν σε πολύ δύσκολη θέση για να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Έγινε λοιπόν το 2-0, οπότε στην ουσία λέμε μπράβο στα κρόσνα του Αστέρα για τη φετινή πορεία. Μια ομάδα με ιστορία 3 ετών κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της αλφα-εθνικής κατηγορίας και να παίξει και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ να κάνει ακόμα μια αλλαγή. Η Αντρέα Σκάι έδωσε τη θέση της στη Γιωβάνη, λίγη σημασία έχουν, είμαστε στο 90. Τυπική διαδικασία τα τελευταία λεπτά του αγώνα, γνωρίζουμε ήδη ποια ομάδα θα είναι η κυπελούχος. Πέντε λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Τον ΠΑΟΚ τώρα να κερδίζει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ έχουν αρχίσει ήδη οι πανηγυρισμοί. Και η σκόρα του πρώτου τέρματος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Γκούνι έξω από την περιοχή θα γίνει ένα σούτ από την Γκατσάνισσα. Η Γλυκοριά θα μπλοκάρει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με τον βολέ. Η Μελισσού δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, μπάλα να φτάσει στην Γκάτσου. Γκάτσου ένα γέμισμα για τη Μιχαήλ. Μιχαήλ η οποία θα κάνει το φάουλ στη Γιαννακά. Η Μιχαήλ θα της δώσει και το χέρι. Τελειώνει λοιπόν, έστω και όχι με, έτσι, με μια μικρή πίκρα, αυτή η πολύ καλή χρονιά για την ομάδα γενικών του Αστέρα, το γύρο του Αυγενίου που δεν έτσι αποδείχθηκε γούρικο για τον Αστέρα. Και βέβαια οι άνθρωποι της ομάδας θα έχουν όλο τον χρόνο να σχεδιάσουν την επόμενη χρονιά που θα βρει και πάλι, όπως είπαμε, την ομάδα του Αστέρα στην Α εθνική κατηγορία. Με αντίπαλο βέβαια τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέχει το πρωτάθλημα, την ΑΕΚ, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό, τη ΡΕΑ, την Αγία Παρασκευή, τον Οδυσσέα Μοσχάτου, την Κηφισιά, τον Βόλο και τις δύο ομάδες που ανέβηκαν μετά από τα μπαράζ της Β' Εθνικής Γυναικών, την ομάδα του Πύργου και τις Σιρήνες Γρεβενών. Αυτές θα είναι οι 12 ομάδες που θα απαρτίζουν το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-2027. 2,5 λεπτά απομένουν ακόμα. Με τη Βούλα να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out. Ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Η Κατσάνιτσα έχει πέσει με κράμπες, την βοηθάει η Γούλα.
Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανυπομονούν για να σηκώσει η ομάδα του στο κύπελο. Νομίζουμε στο 33 ήταν η Γκούνη αυτή που έκανε το 1-0 με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ της Μίτκου. Στο 87 η Γκατσάνιτσα έκανε την ασίστ, η Τζούρτζεβιτς που ακολουθούσε τη φάση δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει τη Γρηγοριάδου και να γράψει το 2-0 που είναι σκόρερ μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Συνέχεια με το πλάγιο που εκτελεί η Γιαννακά για την Κατσάνισσα, η οποία πηγαίνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Θα πάρει το πλάγιο out. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου από τα 5 που υπέδειξε η τέταρτη διαιτητής. Σαν τελικό που για πρώτη φορά σε ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας διεξήχθη με VAR. Βέβαια δεν χρειάστηκε, δεν υπήρξε κάποια φάση για να ασχοληθεί η κυρία Αντωνίου και ο κύριος Βαγγέλη που ήταν στο ΒΑΡ. Μισό λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί ο τελικός, με την προξένου τώρα να έχει την μπάλα. Κάνει μια σέντρα για την Εμελισσού, αυτή δεν κάνει σωστά το κοντρόλ, κλέβει Μίτκου και παραχωρεί. Όχι, μπάλα δεν έχει βγει, τώρα βγαίνει πλάγιο out για τον Αστέρα, το εκτελεί γρήγορα η προξένου. Έτσι για να κάνουμε την αποφώνηση, ο ΠΑΟΚ είχε και δοκάρι με την Αντρέσκα σε αρχές δευτερού χρόνου, για να δούμε γιατί έχουμε τέτα τέτ τώρα με την Κατσάνιτσα. Βγαίνει η Γρηγοριάδου η οποία θα απομακρύνει την μπάλα, η Κατσάνιτσα προσπάθησε να την κρεμάσει. Νέο σουτ από την Βαρδαλή, μπλοκάρει η Γρηγοριάδου, συμπληρώθηκε το έξτρα πεντάλεπτο. Δοκάρι είχε και ο Αστέρας με τη Σπυριδονίδου, να θυμίσουμε, ενώ η κυρία Δελιγιάννη σφυρίζει για τελευταία φορά στη σημερινή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ κατακτά μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδας μια αίτητη χρονιά για την ομάδα Θεσσαλονίκης. 2-0 λοιπόν στον τελικό, κερδίζει τον Αστέρα. Κάνει τον double ΠΑΟΚ, καλή χρονιά για τον Αστέρα, μη τι άλλο, με την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και τη συμμετοχή στον τελικό του κυπέλου γυναικών. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Πολλά περισσότερα θα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή Αρκαδία Sport Show λίγο μετά τις 2. Να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

κάθε λέξη καθένια και στο πόρ. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, ας μην ξέρω γιατί ψάχνω

σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνεται.

βράδυ. Τα κενά με μουσική, rock and roll που συμπαθώ. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Δεν πειράζει αν μετά θα μετανιώσω. Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 Μαΐου.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο.

0: Παρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
7: Εφτάσε!
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας,
6: Άννα. Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
6: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Σλέπινα.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
5: Σλέπινα. Άμα δεν φάσεις εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη.

0: Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
1: Εφτάσε!
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φιλοσοφία της ζωής μου, ηρωνία της ψυχής μου, να λέω πως τα διάλεξα.

να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια.

αλλάζω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

λεφτά μου για σένα. Το βασερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.